Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

επίπεδη τη γη. Την αναλύστη στιγμή στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρώτα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Πέτα τα ρούχα του στρατιώτη, φορά που καμίσο λευκό.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου ακριβέ, μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε εικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

σαν παιχνίδι, ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

διαφορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε ακόμα.

πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί, γρήγορα απάντησέ μου.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

Ρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν δω και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε,

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

δάκρυ του απείρου, στιγμούλα του ονείρου,

Ο φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγλης του το φως.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Ομαλία στη χώρα των θεάτρων. Είμαι η Ομαλία Δραμπατζάνου, είστε συντονισμένοι στο ράδιο Πάντηρον. Θα σας κρατήσω συντροφιά για μία ολόκληρη ώρα. Περιμένουμε τώρα σε λίγο να έρθει και ο καλεσμένος μας. Μέχρι τότε λέω να ακούσουμε λίγη ακόμα μουσική, περιμένοντάς τον, και σε πολύ λίγο να επιστρέψουμε με τον καλεσμένο που έχουμε ήδη προλογίσει, τον κύριο Χριστό Τρυπόδη, στον οποίο θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις για την παράσταση που συμμετέχει, για τις παραστάσεις, ο οποίος είναι θεατρικός παραγωγός. Όλα σήμερα θα συζητηθούν. Ό,τι ερωτήσεις θέλετε να γίνουν, μπορείτε να μας τις στείλετε στο chat. Θα περιμένω, θα του κάνω όποιες μου στείλετε. Μέχρι τότε λέω να περάσουμε σε μουσικό διαλυματάκι και να επανέλθουμε μαζί με τον καλεσμένο μας.

Λέω μέχρι να περιμένουμε το καλεσμένο μας, να σας έλεγα λίγο και για τις διακοπές που έκανα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει πουθενά, αν θέλετε να μου στείλετε πού θα πάτε διακοπές, αν έχετε κάπου στο μυαλό σας να πάτε. Εγώ πήγα στη Σκύρο, σε ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο, το Hotel Ariadne. Και η εκτοπλοϊκή του γραμμή είναι εξαιρετική, πηγαίνει από Κίμη προς Σκύρο με το Σκύρο Shipping Co, που είναι και αρκετά οικονομικό, παιδιά. Αξίζει πάρα πολύ σαν προορισμός. Αν έχετε μεταφορικό να πάτε μέχρι την Εύβοια, αξίζει πάρα πολύ.

κάνει να σχημαίνεις. Κι αν με θέλεις δε θα'ρθω, φύλακά σου αγγελούδι.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Μπήκαμε λοιπόν στο δεύτερο μισό της ώρας μας. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, στην εκπομπή Αμαλία στη χώρα των θεάτρων, και σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι κοντά μας ένας εξαιρετικός καλεσμένος, ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και θεατρικός παραγωγός, κύριος Χρήστος Τρυπόδης.
2: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μου.
2: Να είσαι καλά.
1: Να πούμε τις παραστάσεις που τώρα είστε ως θεατρικός παραγωγός και την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστείτε κιόλας.
2: Mm-hmm.
1: Η παράσταση στην οποία πρωταγωνιστείτε είναι το «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» του Γιώργου Διαλεγμένου, στη σκηνοθεσία Χρήστου Τρυπόδη, δική σας δηλαδή.
2: Mm-hmm.
1: Και πρωταγωνιστείτε μαζί με την Ανδριάννα Ανδρέοβιτς.
2: Εδώ έχουμε μία αλλαγή. Από τις 10 Ιουλίου και μετά θα είναι ξανά η Βίβια Νικοντομάρη μαζί μας.
1: Η Τζόι Σεβίδη, η Νατάσα Κοτσοπού, θεία μου, ο Γιώργος Ξέσ, ο Χρήστος Τρυπόδης, φυσικά εσείς, η Αγνή Χιώτη, ο Βασίλης Γιαννέλλος και ο Βαλεντίνο Βαλάση. Σωστά?
2: Πολύ σωστά.
1: Ακούτε η φωνή της Χρύσα Ρόπα και η πρώτη παράσταση που θα κάνετε είναι στις 26 Ιουνίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου.
2: 29 Ιουνίου στο Κυπωθέατρο, 26 νομίζω παίξαμε ή 19 στο ΔΕΑ και δεν θυμάμαι, όχι 29, ναι 29 παίζουμε στο Παπάγου. Εκτός από αυτό οι άλλες δύο περιοδίες που έχουμε αυτό το καλοκαίρι είναι το... Σε παραγωγή δική μου είναι τον Ρέπα Παπαθανασίου, το «Όχι άλλο κάρβουνο», με τους Αντώνη Λουδάρο, Γιώργο Χανιώτη, Ματθίλτη Μαγκύρα, Κώστα Καζάκα, Σιλβία Δελικούρα, Μάνος Ιωάννου, Παντελής Καναράκης, νομίζω τους είπα όλους. Ένα παιδικό του Γιάννη Ξανθούλη, η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, που θα κάνει κάποιες λίγες παραστάσεις, παίζει σήμερα και στο Βεάκιο Θέατρο στον Πειραιά. Και από εκεί και ύστερα είναι στον ελληνικό κόσμο το...
1: Μανώλης, Καρδιά σε τέσσερις χορδές, σκηνοθεσία και πρωτότυπο θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη, που έχει γράψει μαζί με τον Άρια Σπρούλη,
2: ναι.
1: Όπου πρωταγωνιστούν η Πίτσα Παπαδοπούλος, μητέρα σε κάποιες παραστάσεις, νομίζω...
2: Κάθε Πέμπτη.
1: Ο Γεράσιμος Γενατάς, η Φέννη Μπαλτατζή, η Βανέσα Δαμοπούλου, Αργύρης Αγγέλου, ο Βασίλης Μαργέτης, η Ελένη Μισχοπούλου, ο Κωνσταντίνος Μουταυτζής, ο Θάνος Κόνιαρης, και μουσική επισκηνής επίσης είναι ο Παύλος Παφρανίδης, ο Βαγγέλης Καλαμάρας, η Κατερίνα Σεγκούνα Πλιόκου, ο Κωνσταντίνος Σαπουνής και ο Κώστας Μπουντούρης. Σωστά?
2: Πολύ σωστά.
1: Αυτό είναι μια υπερπαραγωγή, το έχω δει, εξαιρετικό, σε πολύ ωραίο χώρο, και επίσης στον ίδιο χώρο παρουσιάζεται τώρα, αυτό το διάστημα νομίζω έκανε την πρεμιέρα του, ο Αλέκος Βγήκε από τον Παράτσο, δεν έχω πρόβλημα να το δω, του Δημήτρη Μαλισόβα, όπου πρωταγωνιστούν ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης που μας έχει έρθει καλεσμένος, γλυκύτατος, και η Ματίνα Νικολάου που θέλουμε να μας έρθει καλεσμένη και δεν μας έχει έρθει.
2: Θα έρθει κάποια στιγμή, θα έρθει. Θα την πιέσουμε να έρθει.
1: Α, δεν θέλει πάρα πολύ.
2: Όχι, θα έρθει και να μην έρθει. Τέλος πάντων, ναι, αυτές είναι οι δουλειές αυτό το καλοκαίρι.
1: Πόσο τρέξιμο έχει όλο αυτό, και ο συντονισμός των άλλων παραστάσεων και ο χρόνος που πρέπει να είσαστε σε κάθε παράσταση που πρωταγωνιστείτε εσείς?
2: Θέλει πάρα πολύ συντονισμό. Δεν είναι δηλαδή η παράσταση ότι είναι 7-10 ηθοποιοί, κάνουν μια σκηνοθεσία και βγαίνουν και παίζουν. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί συντελεστές πίσω, που κρύβονται πίσω από μια δουλειά. Από το σκηνογράφο, τον ενδυματολόγο, το γραφίστα που θα σου φτιάξει την αφίσα, ο χώρος, το σκηνογράφο, τι θα σου φέρει, πώς θα κάνεις τις δημόσιες σχέσεις σου, πώς θα ακουστεί η παράσταση, πώς θα στήσεις όλο το πλάνο, αν είναι περιοδία, αν είναι να γίνει στην Αθήνα, πώς θα είναι ο χώρος. Τέλος πάντων, ένα πάρα πολύ σύνθετο πράγμα, πάρα πολύ ωραίο. Ξέρεις, καμιά φορά πάει ο κόσμος στο θέατρο και λέει «Α, κοίτα εδώ τι γίνεται, ας το πούμε, είναι 5 άνθρωποι, θα μοιραστούν και τα λεφτά και φύγανε». Όσον αφορά τα χρήματα που παίρνεις από το θέατρο, είναι σαν να έχεις περίπτερο. Κάνεις μια διακίνηση τζίρου και μοιράζεις τα λεφτά στον κόσμο, γιατί έτσι στο θέατρο. Δουλεύει πάρα πολύ κόσμο για να φτάσει στο σημείο να σου αγοράσουν το εισιτήριο και να μπουν μέσα να σε δούνε.
1: Είναι πολύ πιο δύσκολο το κομμάτι της περιοδίας που πρέπει να συντονιστεί κάθε φορά και το κάθε θέατρο και να κλειστούν οι πιάτες,
2: ναι,
1: για
2: ναι.
1: Δύο-τρία. Τώρα, ας πούμε, ακούω ότι έχετε 3 έργα από την.
2: Ναι, αλλά τα στείλουμε 6 μήνες πριν. Δεν είναι ότι αποφασίσαμε μία μέρα, κάναμε τις πρόβες και πάμε σήμερα να παίξουμε στους Παπάγου.
1: Αυτό είναι δύσκολο, γιατί κάθε ηθοποιός πλέον δεν είναι ότι είναι αποκλειστικά σε μία δουλειά. Πρέπει να κλείσει την ημερομηνία του πολύ νωρίτερα, γιατί κάνει πολλά
2: δράματα. Αυτό είναι το μεγάλο μου δράμα εμένα με τους συναδέλφους μου. Δεν ξέρω τώρα αν είμαι εγώ παλιός ή αν έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δεν ξέρω τι φταίει σε όλο αυτό. Οι ηθοποιοί πια είναι, κάνουν από 2, 3, 4 δουλειές. Έχει χάσει τη σημαντικότητα το θέατρο. Μπορεί να παίζουν σε μια παράσταση και να έρθουν να σου πούνε «Α, εγώ μου τύχει ένα διαφημιστικό, δεν μπορώ να έρθω γιατί θα πάρω τόσα λεφτά». Ή «Θέλω να πάω διακοπές γιατί έχω αποφασίσει εκείνη την περίοδο θα πάω διακοπές». Οπότε κόψω το λαιμό σου και φτιάξω το έτσι. Δεν ξέρω, εγώ είμαι και της παλιάς γενιάς, δεν υπήρχαν αυτά. Αν έκλεινες μια παράσταση, ήσουν σε μια παράσταση. Δεν μπορώ δηλαδή αυτό με τον ηθοποιό που είναι με το ρολόι στο χέρι και έρχεται και παίζει δευτερότριτο. Πας να του δώσεις συγχαρητήρια και σου λέει: «Φεύγω τώρα, θα πάω στο άλλο το θέατρο. Έχω ένα μονόλογο. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα παίξω ένα άλλο θέατρο. Δευτέρα, Πέμπτη θα κάνω γυρίσματα». Πώς ένας άνθρωπος μπορεί να συγκεντρωθεί, να υπηρετήσει την τέχνη και να κάνει σωστά και συγκεντρωμένα κάτι πάρα πολύ δύσκολο όπως είναι ένας ρόλος, ένα θεατρικό έργο, όταν έχει τέτοια διάσπαση στο επάγγελμα.
1: Και μπαίνουμε και πολύ το κομμάτι της όποιας αντικατάστασης. Θυμάμαι, ας πούμε, στη Βότκα Μολότοφ συνέχεια υπήρχαν αντικαταστάσεις ανάλογα με τη διάθεση την οποία παίζατε. Και δεν ξέρω αυτό και για τους ηθοποιούς πόσο εύκολο είναι να...
2: Εντάξει, πες, αυτό ήταν ένα έργο που ήμασταν συνολικά, ήταν 8 ρόλοι και ήμασταν 12 άτομα. Που όμως αυτό ήταν έτσι συνθήκη από την αρχή, γιατί ήταν διηγήματα και μπορούσε να γίνει. Τώρα να κάνεις ένα έργο όπως είναι ο Χιώτης, ας πούμε, και να σου λείπει ο Χιώτης. Ή να κάνεις το Χάσαμε τη Θεία Στόπ και να σου λείπει ο Θανάσης. Δεν γίνονται αυτά. Δεν είναι να πεις δύο σκετσάκια και πήγαμε, τα μάθαμε, ντυθήκαμε, το κάναμε, το έχουμε ετοιμάσει. Θέλει πρόβα, το θέατρο θέλει πάρα πολύ αγώνα για να το κάνεις.
1: Μπήκατε στο χώρο της παραγωγής το 2013, ιδρύοντας την εταιρεία παραγωγής Μέθεξη, σωστά?
2: Σωστά.
1: Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα? Ήταν κάποια ανάγκη για να μπορείτε να δημιουργείτε τα δικά σας έργα, να μπορείτε να πηγαίνετε σε χώρους που θέλετε εσείς, να συνεργάζεστε με ανθρώπους που θέλετε εσείς?
2: Εντάξει, όχι. Αυτό έγινε, αυτό που μου λες τώρα που με περιγράφεις, έγινε στην πορεία. Δεν έγινε ούτε γιατί είχα στόχο εξ αρχής αυτό, ούτε γιατί είχα ανάγκη να κάνω μόνο τα δικά μου έργα. Το φέρε έτσι η ζωή.
1: Πολλοί ηθοποιοί, ας πούμε, μου έχουν πει ότι έγινε θεατρικός παραγωγός γιατί...
2: Πώς ηθοποιοί? Εγώ δεν ξέρω κανένα ηθοποιό αυτή τη στιγμή είναι ενεργεία που να είναι θεατρικός παραγωγός, πέρα από τον Κάρολο Παυλάκη που είναι 80 χρονών που έχει το Βρετάνια, ή τον Μάρκο τον Τάγαρη που ήταν κάποτε ηθοποιός. Άντε να κάνει και που κάνει και μια παραγωγή ο Τάσος Ιορδανίδης. Δηλαδή, μισό λεπτό για να το διαχωρίσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί που θα μαζευτούν μια ομάδα, θα κάνουν μια άμκε, θα νοικιάσουν ένα θέατρο και θα πάνε να παίξουν μια παράσταση. Όχι, αυτό δεν είναι παραγωγή, αυτό είναι μια ομάδα. Δεν γνωρίζω εγώ πολλούς ηθοποιούς που να κάνουν θεατρική παραγωγή.
1: Πολλοί το δοκίμασαν και μετά το σταμάτησαν. Δηλαδή, ο Βλαντιμίρος Κυριακίδης το δοκίμασε, μου λέει καταστράφηκε οικονομικά.
2: Βέβαια, καταστράφηκε. Γι' αυτό σου λέω, εγώ δεν ξέρω κανέναν αυτή τη στιγμή Έλληνα ηθοποιό που να είναι και παραγωγός. Και εμένα το παραγωγός μου τρώει πάρα πολύ χρόνο του. Να παίξω μια παράσταση με ζημιώνει στο θέμα του παραγωγού, όχι οικονομικά, σε θέμα χρόνου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα το να μπορέσεις, όχι μόνο να ανεβάσεις ένα έργο, να κάνεις μια παραγωγή και να συντηρήσεις και όλο αυτόν τον κόσμο καθημερινά, να τον πληρώσεις, να είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου, να πληρώσεις τον νίκη του θεάτρου, του χώρου, του... Όλα. Είναι τεράστιο πράγμα, είναι μεγάλο πράγμα και πολύ δύσκολο και με πάρα πολύ πίεση. Και σου τρώει και πάρα πολύ χρόνο από την καθημερινότητα. Εμένα μάλλον μου ταιριάζει και το κάνω 14 χρόνια. Ή μου πάει καλά. Δεν ξέρω τώρα, για να σου πάει κάτι καλά, πάει να πει ότι κάνεις εσύ κάτι καλά. Δεν είναι όλα θέμα τύχης, την προκαλούμε για την τύχη μας. Αλλά είναι δύσκολο σπόρο η παραγωγή του θεάτρου.
1: Σας πήγε από την αρχή καλά ή μάθατε από τα λάθη σας και σιγά σιγά
2: βρήκατε? Έμαθα πάρα πολύ από τα λάθη μου. Έμαθα πάρα πολύ. Δηλαδή, παραγωγή έκανα ωριακά χωρίς λεφτά. Την πρώτη μου παραγωγή που λένε, εγώ δεν είμαι της άποψης. Το θυμάμαι και πιτσιρικάς που ήμουνα. Λέγανε, μπορούσε να συζητάς με τους φίλους και την παρέα σου να πήγαινες σε ένα μπαρ. Και να λέγες, ή να δούλευες σε ένα μπαρ. Για να σου πω το παράδειγμα. Και να λέγες, κοίτα πώς θα δουλεύει το μπαρ. Και εγώ, αν είχα ένα μπαρ και θα το έκανα έτσι και θα είχα έτσι τη μουσική, κάθεσαι και το συζητάμε. Ξέρεις κάτι, μπορούμε να συζητάμε κάτι 5 χρόνια και να μην γίνεται ποτέ. Το θέμα είναι. Θέλεις να κάνεις κάτι, το κάνεις την επόμενη μέρα. Δεν το συζητάς. Οπότε και εγώ την παραγωγή όταν το έκανα, δεν το συζήτησα με κανένα. Απλά το έκανα. Το έκανα με ό,τι ρίσκο έχει αυτό. Και μου βγήκε, μάλλον μου πήγαινε και μου βγήκε. Και αυτό είναι και λίγο και στάση ζωής. Δηλαδή, δεν είμαι πολύ στο να κάνω πάρα πολύ θεωρία κάτι πριν το κάνω. Αν αποφασίσω ένα έργο ότι θέλω να το κάνω, προγραμματικά θα πάω, θα το κάνω. Θα σηκώσω αμέσως το τηλέφωνο και θα πάρω τον τάδε. Θα του πω, ένα παίξι να κάνουμε αυτό. Και θα ξεκινήσει να δημιουργείται. Αυτό. Δεν είμαι της πολλής κουβέντας.
1: Είναι δύσκολο τις φορές σε κάποια δικαιώματα να πάρετε ή συνήθως οι περισσότεροι Έλληνες συγγραφείς είναι πιο εύκολοι?
2: Κοίταξε τώρα να σου πω, τώρα μιλάς και σε έναν άνθρωπο που ανεβάζει επί το πλείσον Έλληνες συγγραφείς. Το 90-95% των δουλειών που έχω κάνει και σαν ηθοποιός αλλά και σαν παραγωγός και σαν σκηνοθέτης είναι με Έλληνες συγγραφείς. Με πιστεύονται πάρα πολύ, είτε είναι ο Γιώργος Διαλεγμένος, πάντα ο Διαλεγμένος έχει να δώσει έργο του από τότε που πέθανε ο Βογιατζής, ο Λευτές ο Βογιατζής, δηλαδή δεν έχω θέματα, τους υπερασπίζομαι, τους αγαπώ, τους καταλαβαίνω και γι' αυτό κάνω κυρίως ελληνικό ή νεοελληνικό θέατρο, νεοελληνικού συγγραφείς. Δεν μπορώ να ταυτιστώ τόσο πολύ και σαν άποψη ζωής το έχω αυτό με τους ξένους συγγραφείς, δηλαδή θα ταυτιστείς με κάτι ξένο και ίσως πιο κλασικό. Ίσως μας ταιριάζει στην Ελλάδα ο Τσέχο, ο Φολόρκα, οι Αμερικάνοι θεωρώ συγγραφείς πάρα πολύ. Δεν θεωρώ ότι το αγγλικό θέατρο μας ταιριάζει. Αλλά αυτά είναι προσωπικές μου απόψεις. Υπάρχουν ηθοποιοί ή σκηνοθέτες που τους ταιριάζει το αγγλικό θέατρο. Εγώ δεν πιστεύω ότι στην Ελλάδα με αυτόν τον ήλιο που έχουμε, με αυτόν τον τόπο που ζούμε και με αυτήν την ιδιοσυγκρασία που έχουμε, ότι μας ταιριάζει μια αγγλική κουλτούρα. Έχουμε μια πάρα πολύ τεράστια ελληνική κουλτούρα και πολιτισμό. Και οπότε πρέπει να τον υποστηρίζουμε.
1: Από το 2013 μέχρι τώρα το 2026 που είστε θεατρικός παραγωγός, τι διαφορές έχετε δει στον κόσμο της παραγωγής, πόσες αλλαγές, ειδικά ας πούμε το κομμάτι το ότι υπάρχουν άλλες παραστάσεις Δευτέρα-Τρίτη, άλλες παραστάσεις Πέμπτη με Παρασκευή, ή σεζόν έχουν γίνει.
2: Τώρα επειδή τα έχω, δεν έχουν γίνει πιο μικρές σεζόν, έχουν γίνει πάρα πολλές παραστάσεις. Καλά, μου λέει.
1: Είναι καλό για να παραγωγό αυτό να έχει περισσότερες ευκαιρίες και να μπορεί να μειώνει τη ζημιά που μπορεί να έχει από μια παράσταση ή από μια άλλη σε μικρότερο χρονικό διάστημα, ή όχι, καμία σχέση. Καλύτερα να πήγαινε μέχρι το τέλος.
2: Να σου πω κάτι, κανείς δεν ξέρει ποια είναι η συνταγή. Αν δεν ξέραμε τη συνταγή, θα ήμασταν όλοι εκατομμυριούχοι από το θέατρο. Είναι, δηλαδή, για μένα όποιος κάνει παραγωγή στο θέατρο, και το λέω για συναδέλφους μου παραγωγούς που δεν είναι και ηθοποιοί, εγώ τους βγάζω το καπέλο γιατί είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν μας δίνει λεφτά το κράτος. Δεν επιχορηγούμαστε από πουθενά. Είναι όλα και ό,τι κάνουμε από τη δική μας τσέπη και από τη δική μας δουλειά. Τώρα, αυτό που μου λες με τις πολλές παραστάσεις, είναι αδιανόητο αυτό με τις πολλές παραστάσεις. Δηλαδή, κάναμε και ένα αστείο ότι είναι ένα θέατρο και έχει 10 παραστάσεις μέσα. Οπότε λες στις 3 παραστάσεις τώρα και ο καφές να πεις, ξέρω, να το κάνουμε και έτσι. Κοίτα, όλο αυτό που μου λες έχει κάνει ζημιά φέτος στο θέατρο. Είδε τόση βλακεία ο κόσμος μετά την καραντίνα, παραστάσεις που τον κοροϊδεύανε, γιατί πήγε ο κόσμος θέατρο. Μετά την καραντίνα πήγανε στην αρχή στα μπαρ, πήγανε μετά στις ταβέρνες, μετά πήγαν στο θέατρο. Είδανε πάρα πολύ χάλια παραστάσεις στο θέατρο. Αυτό τώρα μας κάνει ζημιά, το πληρώνουμε τώρα στις παραστάσεις. Το πληρώνουμε. Δεν είναι καλές θεατρικές. Δεν είναι ένα καλό θεατρικό χειμώνα. Δεν φαίνεται να είναι καλό θεατρικό καλοκαίρι. Πάντα υπάρχει κόσμος που έρχεται στο θέατρο. Απλώς είναι πια πάρα πολλές παραστάσεις. Και δεν ξέρει και ο κόσμος πού να πρωτοπάει. Δηλαδή, αν ανοίξει το Αθηνόραμα τον Οκτώβριο, είναι γύρω στις 1.300 παραστάσεις.
1: Δηλαδή και άνθρωποι που ασχολούνται με το θέατρο, που είναι κριτική θεάτρο, οτιδήποτε, λένε ότι δεν προλαβαίνουν να τους.
2: Ποιοι κριτικοί θεάτρου, γιατί να υπάρχουν κριτικοί θεάτρου όταν πλέον ο κόσμος είναι μόνος του κριτικός. Μπαίνεις στο Αθηνόραμα, κάνεις την κριτική σου μόνος σου. Ανοίγεις το Instagram, κάνεις μία κριτική. Ανοίγεις το Facebook, κάνεις άλλη μία κριτική. Έχει αλλάξει εποχή. Έχει αλλάξει πάρα πολύ εποχή.
1: Και έχουν μπει και πάρα πολύ τα social media, έχουν μπει πολλά από αυτό το κομμάτι της προβολής. Εσείς ως θεατρικό παραγωγός, θέλετε να έχετε και εκεί κάπως παραπάνω προβολή σε αυτό το κομμάτι?
2: Μα τα δουλεύω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πιστεύω στη διαφήμιση. Σε όλο του είδους τη διαφήμιση πιστεύω. Είτε λέγεται ραδιόφωνο, είτε λέγεται social media, είτε λέγεται τηλεόραση, είτε λέγεται αφισοκόλληση, είτε λέγεται φυλάδιο, είτε λέγεται δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή είμαι υπέρ της δημοσιότητας μιας παράστασης. Αλλά ό,τι δημοσιότητα, όσο και να πληρώσει διαφήμιση σε μια παράσταση, αν η παράσταση δεν αρέσει, δεν θα πάει. Υπάρχει κάτι μαγικό που λέγεται μαγικό. Τέλος πάντων, είναι ο κόσμος. Αν ο κόσμος θα σου δώσει την ύπαρξη, θα έρθει ο κόσμος. Αν δεν του αρέσει αυτό που βλέπει, θα λιγοστεύει ο κόσμος, θα μπαίνει. Αν του αρέσει, θα πάει από σώμα στο στόμα, θα πάει το έργο περισσότερο.
1: Δεν έχετε ακούσει όμως και για παραστάσεις που ξεκίνησαν να είναι sold out?
2: Και μετά πατώσανε. Με αυτό σου είπα τώρα ακριβώς.
1: Ήταν όμως και δεύτερη χρονιά κάποιες που εγώ όταν τις είδα δεν είπα ότι αυτό είναι κάτι που θα πάει να το πει ο άλλος ότι μην το χάσει.
2: Κοίταξε, αν πήγε δεύτερη χρονιά όμως πάει να πει ότι αντιπροσωπεύει κάποια μεγάλη μερίδα του κοινού. Οπότε σε αυτό περιορέξεως τι να πει.
1: Δεν διατάσσει αυτό το ότι όταν βλέπεις κάτι ότι είναι sold out, λες θα το δω κι εγώ, αφού πήγαν και το δάνε όλοι. Ότι κάπως.
2: Μπορεί να παίζει ρόλο.
1: Να τον κόσμο, ότι έπρεπε να το δεις κι εσύ, δηλαδή.
2: Τότε από ένα σημείο και μετά είναι στην κουλτούρα του κόσμου. Δεν είναι. Και παλιά, όταν είχαν το κλαμπ 22 στην Αμερική, είχαν μέσα 5 άτομα και έξω 1000 ουρά για να κάνουν το μύθο τους. Τι να σου πω. Ίδιο είναι.
1: Γίνεται πολύ γνωστό μέσα από τηλεοπτικές σειρές, ναι. Το οποίο δεν συμμετέχει πάρα πολύ σε πολλά τηλεοπτικά πράγματα. Δεν είναι πολύ αξιόλογες προτάσεις, δεν βρίσκεται το χρόνο.
2: Όχι, δεν βρίσκω το χρόνο περισσότερο. Δεν βρίσκω το χρόνο, το έχω πει σε πολλές συνεντεύξεις, για να πάω να κάνω κάτι στην τηλεόραση, γιατί εντάξει, οικονομικά δεν το συζητάω, δεν μπορεί να με καλύψει με τίποτα η τηλεόραση. Είναι περισσότερο αν είναι κάτι που μου αρέσει πολύ, αν είναι κάποιος φίλος μου ή κάποιο περιβάλλον που ξέρω θα είμαι άνετα. Δηλαδή να με πάρει κάποιος που δεν το ξέρω, να προτείνει κάτι που δεν, και το δω και δεν μου ταιριάζει, έχω πλέον την πολυτέλεια να λέω όχι στην τηλεόραση. Και τα τελευταία χρόνια έχω πει αρκετά όχι και okay, είμαι okay με αυτό.
1: Τη δημοσιότητα που ήρθε έτσι λίγο μπαμ, γιατί η τηλεόραση γενικά, ειδικά το 2008, 2009, 2010, εκείνες τις εποχές, ας πούμε, ήταν στα ύψη και με το που βλέπανε κάποιον, τον αναγνωρίζανε μετά ο κόσμος.
2: Το παιδί μου ακόμα με αναγνωρίζουν. Βέβαια, έχει πολύ πλάκα τώρα, πολλοί με αναγνωρίζουν και από τη φωνή, επειδή μου να σου πει στα μαλλιά μου, μου λένε, έχεις πολύ χαρακτηριστική φωνή και γελάω πολύ.
1: Που και τώρα ο κόσμος, άμα πέσει κόκκινο δωμάτιο, στα βιτσέρετα ζέν, όλα αυτά
2: θα τα πέσουν. Δέκατες εντολές, μαύρα μεσάνυχα. Κοίταξε να σου πω, ήμουνα σε μια τυχερή γενιά που όταν παίζαμε τηλεόραση, γιατί έχω κάνει πάρα πολύ τηλεόραση στη ζωή μου, ήταν ένα γεγονός, ένα σύριαλ, ήταν ένα γεγονός. Αυτή τη στιγμή γεγονός είναι το Survivor, γεγονός είναι το Just the Two of Us, γεγονός είναι Your Face Sounds Familiar. Δηλαδή αυτά είναι... ναι ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι δεν αλλάζει η εποχή. Μου έχει τύχει να προσπαθώ να κάνω πιο παλιά παραγωγή μετά την καραντίνα σε ένα τηλεοπτικό σύριαλ και να παίρνω στελέχη που τους γνώρισα από παλιά στην τηλεόραση που διευθυντικές θέσεις και θα μου λένε Χρήστο, επειδή σε συμπαθούμε στο λέμε, αυτή τη στιγμή έχει χρωματικότητα Survivor, αυτή τη στιγμή έχουν πού να πας. Και βλέπεις τώρα και αυτό τώρα που γίνεται με τα σύριαλ, δεν είναι γιατί ξαφνικά αποφασίσανε ότι τους αρέσουν τα σύριαλ και κάνουν πολλά σύριαλ, απλά υπάρχουν επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΕΚΟΜΕ και δόθηκαν κάποια χρήματα και γι' αυτό γίνονται τόσο πολλές παραγωγές. Όσο κόβεται ο ΕΚΟΜΕ, τόσο κόβονται και οι παραγωγές στην τηλεόραση.
1: Είναι κάποια ιδέα έτσι, για έστω κάποια μίνι σειρά που να απαιτεί.
2: Πολλές φορές, απλώς τώρα και έχω και στο μυαλό μου και άλλα και για το μέλλον. Αλλά τώρα, στη συγκεκριμένη φάση της ζωής μου, τουλάχιστον για αυτό το εξάμηνο, είμαι πάρα πολύ απορροφημένος με το θέατρο. Που δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο πέρα από εδώ. Και πρόσεξε τώρα, είμαι παιδητής τηλεόρασης και σου μιλάω δεν προλαβαίνω για το θέατρο. Γιατί τώρα ζω και την παράνοια που όταν που λες εσύ το 2000, το 2004, το 8, το 10, το 12 που παίζαμε σειρές, ήταν μια ολόκληρη φουρνιά ηθοποιών που κατέκρινε εμάς τους τηλεοπτικούς. Και μας λέγανε τηλεοπτικούς, επειδή παίζουμε τηλεόραση ή παίζουμε σε εμπορικές παραστάσεις στο θέατρο. Και μα το Θεό τώρα, όλοι αυτοί οι κουλτουριάριδες, συσσαγωγικά εκείνη τη εποχή, βλέπουμε να παρουσιάζουν μέχρι τηλεπαιχνίδια. Και λέω, κοίτα, τι σου είναι η ζωή, εδώ είναι ένας τροχός που γυρίζει.
1: Το βουλιάζει περισσότερο, ότι ανέβηκε το επίπεδο της τηλεόρασης. Όλοι λένε το ίδιο πράγμα, το έχω πει χίλιες φορές, ότι από τις μέλισσες και μετά ανέβηκε το επίπεδο της τηλεόρασης και πλέον δουλεύουν περισσότερο και δίνεται η ευκαιρία και σε πιο, ας πούμε, κουλτουριάριδες, ηθοποιούς να παίξουν.
2: Εγώ αυτό που είδα... Εγώ αυτό που είδα...
1: Παλιά σε σειρές, απλά κάνουν μικρούς ρόλους που δεν φαίνονταν.
2: Μωρέ, κοίταξε τώρα, είτε στο θέατρο είτε στη τηλεόραση, και μικρό ρόλο να κάνεις, άμα γράψεις τον κόσμο, γράφεις, τελείωσε. Είναι κάτι το οποίο είναι, που το έχει ο καθένας από μόνος του μέσα. Δεν πάει να έχεις μεγάλο ρόλο, μπορεί να παίξει όλα τα σύνορα για να μην σε θυμάται κανείς. Ο κόσμος αποφασίζει. Δεν αποφασίζει ούτε ο σκηνοθέτης, ούτε ο παραγωγός, ούτε κανείς ποιος θα γίνει. Και αν εγώ αποφασίσω, θα πω τον τάδε, εγώ θα τον κάνω. Θα τον κάνω για 2-3 χρόνια. Δεν θα μπορέσω να τον κρατήσω, άμα δεν μπορεί να κρατηθεί μόνος του απέναντι στον κόσμο. Και τώρα αυτό που λες, ποια επανάσταση. Εγώ μετά τις Μέλισσες είδα ότι στην τηλεόραση ξαφνικά όλοι, μετά τις Μέλισσες, όλα τα σύριαλ ήταν εποχής. Όλοι είχαν μουστάκι, όλοι παίζανε ακούνητοι, αμίλητοι και σοβαρά πολύ. Τι να σου πω. Αν θεωρείς αυτή επανάσταση, μπράβο.
1: Τώρα αυτή τη χρονιά φτιάξατε και το θέατρο Φίλιπ που έκανε...
2: Φίλιπ.
1: Εγκαίνια με 3 νέες παραστάσεις, το χάσαμε τη Θεία Στόπ, το Βότκα Μολότοφ και το Τέρο. Περμένες παραστάσεις που τις θέλατε και έπαιξε και η κυρία της Ρο, νομίζω.
2: Ναι, επειδή ήταν φίλη μου η Μπαξεβάνη και της έδωσα το περιθώριο.
1: Κοντά στην πλατεία Αμερικής.
2: Ναι, Θάσου και Δροσοπούλου. Ήταν 15 χρόνια κλειστό πρώην σινεμά. Νομίζω είχε γίνει ένα κουκλάκι. Το έχω πάρει για 20 χρόνια. Το έχω πάρει το θέατρο. Έριξα πάρα πολλά λεφτά για να το φτιάξω. Είναι ο χώρος μου. Έχω πάντα και θα έχω τη συνεργασία με τον ελληνικό κόσμο. Αλλά αυτό είναι το δικό μου το παιδί, ο δικός μου χώρος. Και εκεί μπαίνουν αποκλειστικά αυτά που θέλω εγώ να μπουν.
1: Α, και ο μισάνθρωπος του κ. Ασπρούλη. Ναι. Είναι εδώ παιδί της Παντίου. Ναι, είναι επίκουρος καθηγητής.
2: Α, είναι και καθηγητής σας ο κ. Άρης.
1: Είναι
2: καθηγητής
1: και τόσο.
2: Οπότε, υπέροχα.
1: Έχουμε και κοινές σπουδές πάνω κάτω στο ίδιο.
2: Είναι πάρα πολύ καλός ο Άρης, είναι και φίλος μου, οπότε συνεργαζόμαστε αρκετά καλά.
1: Πώς καιρό το οργανώνετε αυτό,
2: το Φιλίπ.
1: Ναι, να βρείτε το χώρο.
2: Παιδί μου, όταν πήγα, το πήγα, το είδα, ήταν πλημμυρισμένο μέσα σε άθλια κατάσταση. Σαν τη λωρίδα της Γάζας ήταν, το πήγα μέσα. Μου πήρε 8 μήνες να το φτιάξω και πάρα πολλά λεφτά και πάρα πολύ προσωπική δουλειά. Και χαίρομαι γιατί του χρόνου το έργο αυτό θα ανοίξει με, το θέατρο θα ανοίξει με ένα έργο του Άκη Δήμου, το Απόψε τρώμε εσύ ο Κάστης, σε σκηνοθεσία δικής μου και της Φωτεινής Μπαξεβάνη, και χαίρομαι πάρα πολύ που θα γίνει αυτό το έργο. Δεν το δίνει και εύκολα ο συγγραφέας αυτό, αλλά μου το ξαναεμπιστεύτηκε κάποιος Έλληνας συγγραφέας στο έργο του. Και εγώ πιστεύω θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, πολύ αγαπημένη, υπέροχο έργο.
1: Όταν δίνει ένας συγγραφέας το έργο του, μετά θέλει να επεμβαίνει και σε κομμάτια ή από τη στιγμή που πει ναι στο δίνω είναι
2: κοίταξε,
1: η οπτική σου...
2: Εγώ όπως είμαι εγώ όπως είμαι. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ σου μιλάω για τον εαυτό μου. Εγώ αν τύχω να έχω συγγραφέα εν ζωή και μου δώσει το έργο του, θα τον ταράξω στα τηλέφωνα.
1: Μην είναι...
2: Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Αυτός που το έχει γράψει το έργο μπορεί να του έχει πάρει ένα χρόνο, 2, 3, 4. Υπάρχουν και συγγραφείς που έχει πάρει 7 χρόνια να γράψουν ένα έργο. Πώς μπορεί οποιοδήποτε σκηνοθέτης ή ηθοποιός να καταλάβει σε 2-3 μήνες, στην καλή περίπτωση των προβών, γιατί περισσότεροι κάνουν ένα μήνα, να καταλάβει αυτό που έχει κάνει ο άλλος 3 χρόνια να το γράψει. Θα πρέπει δηλαδή να ζητήσεις. Είναι βοήθεια το να ζει ο συγγραφέας. Είναι βοήθεια να μπορέσεις να του ζητήσεις τη γνώμη, να του πεις αυτή την πρόταση γιατί την έγραψες έτσι, για ποιο λόγο, εδώ τι εννοείς. Δεν είναι πάντα. Το κείμενο είναι η βάση σου, πάντα. Ο γραπτός ο λόγος είναι η βάση σου. Αλλά εξαρτάται πώς το βλέπεις, πώς το καταλαβαίνεις αυτό που σου γράφει ο άλλος.
1: Έχει όμως να κάνει και με το ότι εγώ που το διαβάζω τώρα το 2026 βλέπω και κάτι άλλο που δεν το είχε δει τότε ο συγγραφέας ή που τότε δεν υπήρχε σαν κοινωνική συνθήκη. Οπότε βάζω και εγώ.
2: Κοίταξε,
1: το κομμάτι το σημερινό.
2: Τα μεγάλα έργα, τα μεγάλα έργα δεν τα πειράζεις. Τα μεγάλα έργα είναι διαχρονικά. Δηλαδή στο «Χάσαμε Θεία Στόπ» που έχει γραφτεί το 1975 και περιγράφει μία περίοδο της Ελλάδας το 1952, σε πληροφορώ, είναι τόσο πολύ σύγχρονο, τόσο πολύ όλο αυτό με το μία Ελλάδα που βγαίνει από το πόλεμο, από τον εμφύλιο, μια Ελλάδα που φοβάσαι να είσαι αριστερός, γιατί αν δεν έχεις προσωπικό κοινωνικό φρονημάτων δεν θα δουλέψεις. Φοβάσαι να είσαι δεξιός γιατί θα στην κάνει ο αριστερός. Μιλάμε για την φτωχιά τάξη της Ελλάδος που δεν ανήκει πουθενά. Και έρχεται ξαφνικά ένα σχέδιο Marshall, μια αμερικάνικη βοήθεια το 50, και έρχεται και ένα αμερικάνικο όνειρο στην Ελλάδα, το οποίο διαλύει όλη τη φτωχή τάξη της Ελλάδας και γίνονται όλοι αστεί, γιατί πιστεύουν ότι με πάρα πολύ λίγο κόπο, πάρα πολύ γρήγορα θα κάνουν πάρα πολλά λεφτά. Και μην μου πεις ότι αυτό δεν είναι διαχρονικό. Δημιουργήθηκε ξαφνικά μια αστική τάξη, χωρίς να έχει η Ελλάδα ποτέ αστική τάξη. Και το ζήσαμε και τώρα, το ζήσαμε με το Δουνουτού. Μπορεί να το ξαναζήσουμε μετά από 20 χρόνια. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Οπότε αυτό το έργο, όταν κάθεται και στο λέει, δηλαδή που είναι ένα ζευγάρι και ποντάρει, ότι τι, θα πεθάνει η θεία, τη βοηθάμε να πεθάνει κιόλας, γινόμαστε και λίγο δολοφόνοι, για να την κληρονομήσουμε, να πάρουμε τι, κάτι ψευτομπιζού και κάτι ψευτοπράγματα για να βγάλουμε 2 χρόνια από τη ζωή μας. Καιροσκόπη, χωρίς να είμαστε κακοί άνθρωποι. Δεν είναι κακοί άνθρωποι αυτοί. Η συνθήκη τους κάνει κακούς. Ο αγώνας για επιβίωση, το survivor, το κάθε μέρα πάμε να τη βγάλουμε. Αυτές λοιπόν, όταν ένα έργο ασχολείται με κοινωνικές καταστάσεις ή με ψυχοσύνθεση χαρακτήρων, και όχι να πάρεις τύπους και να κάνεις αυτός είναι χοντρός, αυτός είναι βλάκας, αυτός είναι ψηλός, αυτός είναι ηλίθιος, αυτός είναι έξυπνος. Αλλά να ασχοληθεί με το τι είναι μέσα ο καθένας μας, το έργο είναι διαχρονικό. Δεν χρειάζεται να το πειράξεις. Αν περιγράψεις μια εποχή που δεν έχει κινητά και να τις βάλεις ένα κινητό, είναι λάθος. Θα πρέπει να την αφήσεις αυτούσια την εποχή. Και ό,τι συμβολισμό έχει η αλληγορία που μπορεί να έχει το έργο, θα τη δει ο θεατής, θα την καταλάβει, θα το νιώσει στο πετσί του.
1: Μπορώ να συμπεράνω από αυτό που λέτε ότι τις περισσότερες φορές αυτό που σας εμπνέει κάθε φορά στο ποιο έργο θα ανεβάσετε και ποια παράσταση θα συμμετέχετε ως ηθοποιός είναι το κείμενο κατά κύριο λόγο.
2: Πάντα είναι το κείμενο.
1: Και άλλα πράγματα.
2: Όχι, πρώτα το κείμενο. Έχω ακούσει παραγωγό να λέει: έλα, θα πάρω εσένα, εσένα και εσένα και θα κάνουμε επιτυχία. Για να του λέει ο άλλος: και τι θα παίξουμε, τι σε νοιάζει, τι θα παίξουμε, θα σε ασκήσουμε. Όχι, δεν πάει έτσι. Το κείμενο είναι. Το θέατρο είναι, πάντα το λένε, είναι αρχαίο λόγος, είναι το κείμενο. Πώς θα κάνεις, δηλαδή θα πας να κάνεις το Φιλοκτήτη. Πρέπει να έχεις το κείμενο, το Σοφοκλή. Δεν θα ξεκινήσεις να έχεις τον ηθοποιό που, και να ψάχνεις να βρεις ποιο έργο θα κάνει ο ηθοποιός. Το έργο θα σε οδηγήσει με το ποιον ηθοποιό ή ποιον σκηνοθέτη θα συνεργαστείς.
1: Και παράλληλα το κείμενο θα σε κάνει να μελετήσεις και την χρονική περίοδο στην οποία γράφτηκε και από την οποία επηρεάστηκε και γράφτηκε.
2: Εννοείται. Κοίταξε, ειδικά αν θέλεις να πας να σκηνοθετήσεις κάτι, πρέπει να το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό που σκηνοθετείς. Συχαίνω με τους σκηνοθέτες που έρχονται στην πρόβα και λένε: παιδιά, πάμε τώρα να δοκιμάσουμε. Τι να δοκιμάσουμε, για στούντιο ήρθαμε. Ο σκηνοθέτης πρέπει να έχει διαβάσει το έργο, να έχει κατανοήσει ποιοι είναι οι ρόλοι. Να ξέρει εξ αρχής τι σκηνικό με στο μυαλό του θα έχει, πού θα κινηθούν οι ηθοποιοί, πού θα πάνε. Δεν μ' αρέσουν εμένα οι σκηνοθέτες που πάνε, έλα παιδιά, πάμε και θα τα βρούμε. Δεν υπάρχει θα τα βρούμε. Το θέατρο δεν έχει θα τα βρούμε. Το θέατρο είναι καθαρός στόχος, σκηνοθετικός, κειμενικός, όλα πρέπει να είναι καθαρά στο θέατρο. Τα άλλα είναι για στούντιο, είναι για σεμινάρια, είναι για δραματικές σχολές.
1: Όταν πρέπει να σκηνοθετήσετε τον εαυτό σας, πώς λειτουργείτε?
2: Όταν έγινε π.χ., όταν αναγκάστηκα για να μην κατεβάσω το έργο να παίξω αυτό το ρόλο, επειδή μου τέριαζε κιόλας, έφερα το Γάκι από κάτω να με βοηθήσει σκηνοθετικά. Πώς θα το κάνω? Δεν γινότανε. Σε ένα έργο που το ξέρα απ' έξω, το είχα σκηνοθετήσει, το ήξερα μέχρι τον τελευταίο του και δεν μπορώ να είμαι πάνω σκηνή και να σκηνοθετώ. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να είσαι κάτω από τη σκηνή για να σκηνοθετήσει.
1: Άρα εκεί παίζει πολύ ρόλο το είναι, υπάρχει κάποιος που να ξέρει το έργο και να μπορεί να βοηθήσει.
2: Ναι, τώρα ξέρεις, ή κάποιον να έχει πάνω να κάνει το ρόλο σου για να βλέπεις πώς είναι. Είναι δύσκολο να σκηνοθετήσεις από πάνω, σκηνοθετήσεις από κάτω. Γιατί από πάνω δεν έχεις όλη την εικόνα, ο από κάτω έχει όλη την εικόνα.
1: Λέω σε αυτό σημείο να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο να επιστρέψουμε, να κάνουμε και σιγά σιγά την αποφώνησή μας.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από αυτό το μικρό μουσικό διαλυματάκι. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Χρήστο Τρυπόδη να μας μιλάει έτσι για τις παραστάσεις του. Να υπενθυμίσουμε σε ποιες παραστάσεις μπορείτε να τον δείτε και σε ποιες παραστάσεις είναι θεατρικός παραγωγός. Μπορείτε να τον δείτε στην παράσταση «Χάσαμε τη Θεία Στο» σε πάρα πολλούς χώρους, είναι του Γιώργου Κελεγμένου και μπορείτε να τον δείτε σε πάρα πολλούς χώρους. Σίγουρα στην πόλη σας θα έρθει. 29 έξω στο Τυποθέατρο Παπάγου, 6 Ιουλίου στο Τυποθέατρο Νίκαιας και 14 Ιουλίου Στοιχείο, 15 Ιουλίου Μυτιλίνη, 19 Ιουλίου Κορυδαλό και γενικά σε όλη την Ελλάδα είπα κάποια ενδεικτικά, έτσι, κάποιους ενδεικτικούς σταθμούς. Επίσης, στον ελληνικό κόσμο μπορείτε να δείτε τις παραστάσεις Μανώλης, Καρδιά σε τέσσερις κορδές. Είναι ουσιαστικά η βιογραφία του Μανώλη Χιώτη. Όσοι δεν τον ξέρετε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν τον ξέρετε, γιατί όλη η Ελλάδα τον ξέρετε. Τα περισσότερα τραγούδια του είναι διαχρονικά, τα έχουμε ακούσει κάπου σε κάποια ταβέρνα, οπουδήποτε δεν υπάρχει περίπτωση, είναι ένας από τους καλύτερους μουσικούς που υπήρξε, ο οποίος έβαλε και την τέταρτη χορδή στο μπουζούκι και γι' αυτό νομίζω λέγεται «Καρδιά σε τέσσερις χορδές». Επίσης, μια άλλη εξαιρετική βιογραφία που μπορείτε να δείτε στον ελληνικό κόσμο είναι ο Αλέκος Βγήκε από τον Παράδεισο, που έχει να κάνει με τη ζωή του Αλέκου Σακελάριου και πρωταγωνιστεί ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Ματίνα Νικολάου. Αυτό είναι πρωτότυπο κείμενο του Δημήτρη Μαλισόβα. Είναι μουσικοθεατρικό. Αυτό, για πείτε μου λίγο λόγια για αυτή την παράσταση, γιατί δεν την έχω δει, δεν έχω κάποια εικόνα.
2: Για τον Αλέκο.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι βασμένο πάνω σε χρονογραφήματα που έγραφε στην εφημερίδα ο Σακελάριος και στην ουσία διηγείται τη ζωή του, είναι ο Σακελάριος νέος, που διηγείται τη ζωή που θα ζήσει. Με όλα αυτά που, τις συνεργασίες του στο θέατρο, τις γυναίκες που περάσαν από τη ζωή του, τη γνωριμία του με την Αλίκη, το πώς τον πήρε ο Φίνος και του είπε πήγαινε θα σκηνοθετήσει ταινία, το πώς άρχισε η συνεργασία του με τον Γιαννακόπουλο, πώς κάνανε αυτή την ιστορική επιθεώρηση το άνθρωποι-άνθρωποι που βγήκανε όλοι οι τότε πρωταγωνιστές του θεάτρου, η Σπερατζά Ιβρανά, η Σμαρούλα Γιούλη, ο Ρίζος, ο Φωτόπουλος, η Ειρήνη Παπά. Ο οποίος είναι γόντνος του Ζάπα, που μας έδωσε το Ζάπιο. Είναι μια καταπληκτική ζωή του Αλέκου Σακελάριου, δηλαδή είναι η ιστορία της Ελλάδος στη μεριά του σινεμά και του θεάτρου. Έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια που τραγουδούνται ζωντανά στην παράσταση από τη Ματίνα Νικολάου και τον Αλέξανδρο τον Μπουρδούμη. Νομίζω είναι έτσι μια ωραία καλοκαιρινή πρόταση να κάτσεις στο έθριο του ελληνικού κόσμου και να δεις αυτή τη δουλειά. Από τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος ο Μπουρδούμης μου το έδωσε. Μου λέει είναι αυτό το έργο. Το είχα παίξει παλιά στον Μπάβικτον, στην αυλή. Το διάβασα, μου άρεσε. Είναι φίλος μου ο Αλέξανδρος. Τον πιστεύω και τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν ηθοποιό. Οπότε ξεκίνησα και έκανα αυτή την παραγωγή.
1: Πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Θα το δω οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω και αυτό.
2: Όλα, βεβαίως.
1: Το Μανώλη τον είδα. Είναι κλασικά Μανώλης Χιώτης, Πίτσα Παπαδοπούλου. Αξεπέραστη, τη φωνή δηλαδή.
2: Ναι, υπέροχη. Ζωντανό θρύλο.
1: 20χρονη επισκηνή είναι μοναδική πραγματικά.
2: Ναι.
1: Εμπειρία.
2: Ναι.
1: Δηλαδή.
2: Υπέροχη είναι η πίτσα. Είναι πάνω από 80. Και όμως κάθεται και τραγουδάει και έχει γνωρίσει και το Χιώτη, έχει παίξει με το Χιώτη, με τον Μανώλη Χιώτη. Αν και ναι, ο Ζαπέτας την έβγαλε και μετά ήταν πάρα πολλά χρόνια μαζί με τον Βοσκόπουλο. Με τέρατα.
1: Είναι ότι είχε προλάβει να κάνει τόσα πράγματα και έφυγε τη ζωή στα 49.
2: Ναι, στα 50, ναι.
1: Πολύ σύντομο να έχει προλάβει κάποιο να παράξει τόσο πολύ έργο. Δηλαδή, δεν ξέρω.

0: Δεν έχει υποθεί ποτέ από τον Χέντριξ αυτό. Μπορεί όμως ο Χέντριξ να πήγε στο κατάστημα ή να τζαμάρανε μαζί, οτιδήποτε. Γιατί αυτό που έκανε ο Χιώτης, στην ουσία, επειδή έβαλε τρεις χορδές στο μπουζούκι, ενώ ήταν, τρεις νότες, ήταν δύο νότες στο μπουζούκι, τρεις χορδές. Έβαλε την τέταρτη χορδή και έδωσε και μία τρίτη νότα στο μπουζούκι. Ο Χιώτης άνοιξε το δρόμο μουσικά. Αυτό έκανε στην ουσία, γιατί ήταν κιθαρίστας ο Χιώτης, οπότε τον βόλεψε η παραπάνω η χορδή. Ήταν εξαιρετικός κιθαρίστας. Και έκανε και ένα από τα βασικότερα επιτεύγματά του, γιατί μου το έχει πει και ο γιος, έπαιζε στα μαγαζιά και δεν ακουγότανε. Και δεν ακουγόταν το μπουζούκι, γιατί δεν είχαν τη μικροφωνική τότε που έχουμε τώρα. Και έκανε το μπουζούκι ηλεκτρικό και το πέρασε του βαλεβίσμα και το πέρασε μέσα από κονσόλα για να ακούγεται το μπουζούκι καθαρά από τα ηχεία κάτω.
1: Πανέξυπνος.
0: Ναι, πανέξυπνος και... κοίταξε αγάπη τώρα, κάποιοι άνθρωποι, κοίταξε να έχεις και το χάρισμα, δεν είναι τώρα μόνο αγάπη. Οι άνθρωποι θέλουν πάρα πολύ δουλειά, τα πάντα θέλουν δουλειά, δεν φτάνει το ταλέντο μόνο, αλλά είναι και κάποιοι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ πρικισμένοι σε κάτι και αν το συνδυάσουν με πολλή δουλειά, κάνουν αυτό που έχει κάνει ο Χιώτης, ας το πούμε.
1: Ποια είναι τα επόμενα έτσι επαγγελματικά σας σχέδια, έχετε όπλα, τώρα σίγουρα τρέχετε τρεις...
0: Πέρα από την Ιωκάστη που σου είπα, το απόψη τρόμης Ιωκάστης, σίγουρα τώρα αυτό ετοιμάζω, θα κάνω ένα έργο του Γιάννη Ξανθούλη, το «Οικογένεια Μπεσβιές», που είναι αγαπημένο λογοτεχνικό έργο, νομίζω γελάω μόνο που το σκέφτομαι, γιατί είναι από τα λίγα βιβλία, που του 80 είναι το βιβλίο, 80 κάτι, δεν θυμάμαι πότε το γράψε ο Γιάννης αυτό, αλλά έχει γίνει τόσο πολύ αστείο, τόσο υπέροχο, τόσο σουρεαλιστικό, τόσο και τόσο πολύ ελληνικό.
1: Επιλύει τις περισσότερες παραστάσεις σας να υπάρχει και το χιουμοριστικό στοιχείο, να υπάρχει...
0: Μα προέρχομαι από το χώρο της κωμωδίας, δεν μπορώ, δηλαδή ακόμα και με τον Κοκκινόπουλο που έχω κάνει πάρα πολλά σύρια στην τηλεόραση, αν δεις τις σειρές του Πάνου, έχουν πάρα πολύ πλάκα. Είναι τόσο όσο το γέλιο. Δεν ήταν δηλαδή όλοι, ξέρει γιατί ήταν, γιατί δεκάτη, ακόμα και η δέκατη εντολή είχε αστεία σημεία πάρα πολλά.
1: Α, το κάναμε. Δεν τη λούξε, τα επεισόδια.
0: Έχει αστεία. Καλά, αυτά και τις πιο ωραίες κωμωδίες τηλεόραση τις έχω κάνει με τον Κοκκινόπουλο. Δηλαδή το «Αχ και να ξέρες», υπέροχη σειρά, το «Πεθαίνω για σένα», τα «Μαύρα μεσάνυχτα». Ο Πάνος, εντάξει, έχει μεγαλώσει τώρα, αλλά τότε νομίζω είναι στις μέρες μου, δεν ξέρω για τώρα, στη δική μου εποχή, όταν ήμουν εγώ 30, 28, 26, τον θεωρώ από τους καλύτερους Έλληνες σκηνοθέτες που έχουν περάσει από την τηλεόραση.
1: Υπάρχει κάτι που θεωρείτε έτσι κάπως λίγο παραπάνω μεντορά σας, που σας επηρέασε περισσότερο
0: ο Κοκκινόπουλος με επηρέασε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είχα μια σχέση οριακά πατρική μαζί του, πώς να σου πω, σαν τον μεγάλο μου αδερφό, σαν τον πατέρα μου. Ταιριάζα πάρα πολύ με την αισθητική του, με το χιούμορ του, με τον τρόπο που δούλευε. Ο Πάνος εμένα μου άνοιξε το δρόμο. Και για την τηλεόραση, με εξομπλόκαρε στη τηλεόραση. Ήταν ένα καταπληκτικό που μου είχε κάνει. Είχα ήδη κάνει ένα σύρια στο Μέγκα και με παίρνει στο «Αχ και να ξέρες». Και με πήρανε για δύο επεισόδια, να πω 5 ατάκες. Και τους άρεσα και μου γράψανε 17 επεισόδια. Γιατί πήγαν στο μοντάζ και γελάγαν μαζί μου. Αλλά μου είχε κάνει ενώ έτρεμα, ήμουν και πιτσιρικάς τώρα. Τι να σου πω τώρα, πάρα από κάτω από 30, ήμουν 26, 27, δεν θυμάμαι τώρα, 25. Έτρεμα όταν λέω. Και είμαι τώρα στο μονοκάμερο μπροστά, να είναι ο Μαρκουλάκης, η Καρύδη, αυτό γνωστή το πει τότε. Ο Γεράσιμος ήταν νέος όμως κι αυτός. Οι άλλοι ήταν ονόματα μεγάλα από πριν, πώς να σου πω. Όχι καλέ, όχι καλέ. Είχαν κάνει το «Λόγο Τιμής», είχαν κάνει η Μιρέλα Παπαγνώμη, ήταν πρωταγωνιστής ο Μαρκουλάκης. Τι λες τώρα. Και η Σμαράγδα ήταν. Και η Σμαράγδα ήταν.
1: Και ο Γιαννόπουλος ήταν από τα πρώτα
0: του. Στο Γιαννόπουλο ήταν. Αλλά είχε πλάκα που πάμε να κάνουμε το πλάνο και με πιάνει ο Κοκκινόπουλος και πάει. Έλα, μου λέει να σου πω πώς θα το κάνεις το πλάνο. Και με πάει παραδίπλα, μου χτυπάει το νόμο και μου λέει «Ξέρεις εσύ». Και μου έδωσε τόσο αυτοπεποίθηση αυτό. Που ο σκηνοθέτης με εμπιστεύεται στη φάση ότι κάνε γιατί είσαι καλός. Ξέρεις, η δουλειά μας είναι λίγο και σαν τους αθλητές, σαν το μπάσκετ, σαν το ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι οι προπονητές θα κάνουν τα τρελά συστήματα που θα δουλέψουν σε αγώνα. Ο προπονητής αυτό που θα κάνει με τον μπασκεμπολίστα είναι να του δώσει την ψυχολογία ότι είναι καλός, ότι

0: θα βάλει το σωστό άνθρωπο στη σωστή θέση για να κάνει τη σωστή δουλειά μέσα στον αγώνα. Το ίδιο είναι και στο θέατρο. Θα πρέπει τον ηθοποιό να τον κουτσάρεις. Αν δεν νιώθει ο ηθοποιός αυτοπεποίθηση για αυτό που κάνει πάνω σκηνή, δεν έχει τίποτα. Όσο καλός και να είναι. Είναι όλα θέμα αυτοπεποίθησης για μένα.
1: Και αυτό σας έδωσε και λίγο τον αέρα να σκηνοθετήσετε και όλα, να ξεκινήσετε να...
0: Όχι, αυτό το πήρα μετά μόνος μου.
1: Είδατε ότι είχατε δύο σκηνοθετική ματιά ή έτυχε, ας πούμε, σε κάποια δουλειά να...
0: Δεν κάνω ποτέ κάτι που δεν θα το... Δεν κάνω ποτέ κάτι από ψώνιο. Ποτέ. Ποτέ. Κάνω κάτι γιατί θέλω να το κάνω σωστά. Οπότε...
1: Γιατί σκηνοθεσία έτσι και αλλιώς δεν είναι κάτι που φαίνεται πάρα πολύ.
0: Θα κάνω. Μια χαρά φαίνεται. Πλέον είμαστε σε εποχή των σκηνοθετών. Άσε με τώρα που δεν φαίνεται. Είναι στάρι σκηνοθέτες πια. Παλιά ήταν στάρι ηθοποιοί, τώρα είναι στάρι σκηνοθέτες. Όχι, όχι. Ένα κείμενο που μπορώ να το καταλάβω και νιώσω ότι μπορώ να το κάνω, θα πάω και θα το σκηνοθετήσω. Φυσικά δεν το δω σε άλλον. Ας είναι και η δική μου παραγωγή. Αλλά το θέμα είναι, έχω ένα γνώση σε αυτόν. Ξέρω μέχρι που φτάνω. Αν κάτι είναι πέρα από το δικό μου ή καλλιτεχνικό ή πνευματικό επίπεδο, θα το δώσω σε κάποιον που του ταιριάζει περισσότερο. Δεν έχω τέτοια πράγματα. Εγώ δεν έχω την πετριά ότι θα ξυπνήσω αύριο και θα πω θα κάνω το Βυσσινόκηπο. Δεν πρόκειται ούτε καν να αγγίξω το Βυσσινόκηπο. Ακόμα. Κατά ανάγκη. Προέκυψε, όπως προέκυψε και η παραγωγή. Αφού έβλεπα πως το έκαναν οι άλλοι, λέω κάτσε. Άμα είναι αυτοί και κάνουν έτσι την παραγωγή, κάτσε να το κάνω εγώ, μπορεί να το κάνω καλύτερα.
1: Το κάνετε πολύ καλά και νομίζω από τις συνεργασίες που κρατάνε χρόνια, πάει να πει ότι είστε καλός παραγωγός, ότι είστε σωστός πληρωμένος, το βασικό που είναι για
0: το παραγωγή. Ναι, ναι.
1: Και σωστός συμφωνίες, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν χρόνια οι συνεργασίες.
0: Όχι.
1: Να μην φεύγουν από την αγκαλιά σας.
0: Όχι. Έχω καλές σχέσεις, δόξα Θεώ, είμαι συνάδελφος.
1: Σιγά σιγά λοιπόν τώρα κλείνοντας, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μου.
0: Να είσαι καλά κορίτσι μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και εγώ.
1: Σας εύχομαι κάθε επιτυχία, υγεία πάνω απ' όλα.
0: Βεβαίως.
1: Και να είστε όσο δημιουργικός είστε μέχρι τώρα και να πετυχαίνετε τους στόχους σας, γιατί βλέπω ότι είστε πολύ προσιλωμένοι σε αυτά που κάνετε και τα κάνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε πάντα καλά. Εμείς λοιπόν θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη 5, 4 με 5, η Αμαλία στη χώρα των θεάτρων. Και μην ξεχνάτε ότι στο θέατρο της ζωής σας εσείς είστε πρωταγωνιστές και σεναριογράφοι. Καλή συνέχεια.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία που την

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

λεωφορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι το

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μη

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

σκέτο σου προσφέρει το πακέτο. Κι όλα τα σπίρτα μου ανάβουν στο αγγίγμα σου.

0: ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.